Αγιαδαπούνι αγραδεσί η κοκα ιζαδιούτα ο ιερικά μουσαϊκή μάντα. Είμα ζα του λιάπη σου χτάουαν τα ανταρικουλιασούντα, καουσαίνιν και πι σου μάχτα το κουρινάπα.